0: Κουβάβι!
1: Αλλά τι να είναι φάστα σαν έναν τζουάνια, τι αντί τσι ευλόξ, αι, τσι ευτσούντζου, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα τόπο σε κούστη μαναμπούλ, μα τι σε έναν λόγο να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια, να τσούντζ. Τι άλλα μπούλ, να είσαι ο τσάνο, να είμαι σε σακέλα να κρούα, τι άλλα μπούλ, να είσαι ο τσάνο, μα να ου. Τι έρθει σαν ημένε κύς, τι μλαλώσει ο αμνιορτή, τι έρθει σε έδεμα να μπορώ, παπάνγκ, σε έζωνε αυτό μιαό.
2: Αμψό φιφού να τσάνο, τι σε έω να τον τουκατσάν να είπα τε μαντζάνα τα, σαν τα εμαντζίν, αω να τον τουκατσάν τα όλμα νοσίτ, σου μτσάγα τσάγα να ζάν ζάι τσου φόξ, έτσι μόνοι, αω ζάι μόνο ζε μαθάρ πάνω φουν να εία, τι μανίτα να μαλακάς ρίτσα ρίτσα, μα νοσί να είκουρα μπρά μία. Saya lembah itu yang tanah ini. Hingga lembah usia sangat tahun lupa kari itu. Usah lama tahun lupa usah lama susah tu.
3: Fafa kayaan lupa apa kamu cik? Panut cik? Mila fi bepanan tan cik? Hok cik bepak? Ira fi derana fon dia naik fanan kelia naik rat semati yang rendi rat sotul sore fa ira tiam nira. Tu cucu tu fa cik ingat zoi fanam msoni. Μσόνα φύρινε, τσίκε σε τίτα φαλάτσα καλά, τσίκε.
4: Τώρα κραμώ κατά μου σαν την αντίον φάρ. Σέμπα αρχίτη αντουάφα. Τι βερούτα να μπα αντρονατώ σαν τα φάνα μπα αντρονατώ του κατά. Είναι με μάσινα βάτα και είναι με τη μαντζάκα μου. Μα λέει ότι το έχω να ήσαν άντρο. Είναι τσέλ μου σαν η αραφλή. Macam orang berful mudi di simbas kelamin bah insa rana tom itu awak nak tulis kita tak? Soalnya saya tentang fit kelsia su tempat tu kelbar tuan. Kalau ni kelam boleh muzak tu ni mi fafa ke zonnya so tom so ni mana contian nanti manch.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk fafa.

0: κουλάς του μκουβάβει.
1: Αλλά τι να είναι μπάσκα σαν έναν χειροάνια, τι αντί η τσιεβλόξα ή η τσιεβτσόγγι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα τόπο σε κούστη μπαναμπούλ, να πει σε έναν λόγανα σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έβαια νοτσούγγι. Τι άλλα μπούλ να είσαι, ο τσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα, τι άλλα μπούλ να είσαι, ο τσάνο άμα να ου μτσίρτε σαν η μένε κύς, τι μλαλώσιο αμνιορτή, τι εργαπήσε δε μάνα μπότα παπάνγκ, σε ζω να το μιαό.
2: Αμψό φιφού να τσάνο, τι σε ο να τον τούκα τσάν να είφατε μαντζάνο κα, σαν τα εμαντζίν, ο να τον τούκα τσάν τόλ μόνο φιτ, σουμ τσάκα τσάκα να ζάν ζάι τσουμ φόξ, έτσι μονίν. Αω δε μόνο σε μαφάν πάνω φουνάια, τι μανίτα να μαλακά σε ρίτσα ρίτσα, μόνο σε να κούρα μπράμια τι σε λέμε, βάει τα ήταν έβε, είχα λέμε, βάω σίσα να τα όλου φάω τα ρίτσα, που σαλάμα τα όλου, σε σαλάμα, σε τα τούτ.
3: Φάβα καγιάν, νουβα άφακα μουντζε τσίκ, πανούτ τσίκ, μίλα φί πεπάναν ταν τσίκ, αωκ τσίκ η πέπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδερα, να φώνει ένα φανάν τέλει ένα ένα τσιμάτι εν δεν ήραν στο τούλσο ρέμφα γύρα τη άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκεν και ζώ έφανα μα μσώνει, μσώνα φύριν έτσι και σε τι τα φαλάτσα καλά λέει τσίκ.
4: Προ κραμό κατά μου σαν την αντίον φάρ. Σέμπα αρχιέτη αν ράφα, τι βερούτα να μπα αρνωτώ σαν μπα φάνα μπα αρνωτώ του καφάν. Είναι με μας να βάτα και να έτσι μαζάκα μου να δει την τόχο να ισανόν. Έτσι είναι μόνος αν η άραφλη τίτ, έτσι με τσεμβρούν με φούλ μου τι συμπάς. Και λεμνήν μπα είναι σε ρανά το μύτε ο ανατολίτη κατά. Σε όλες να δει την πίτ γιτ και λυσιά σου την πάρτο και λυμπάρ τον τόν. Ρανή φελαμπούλτη μου σαν δει Nimi fafa ka zon nyo sa tom so, ni nyana ken tiyan nan de manch.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafa.

0: κουλάσει τον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, την τάγουν τη μυαλά. Τα τάναν, η ζώο, αμ ζούφ, τον ζώο, μα είναι φεό, φοβε, σα ζητήραν σου κουι γυμνά, σημαίνει ανδραζόλη, να με σάκουν οι ζύγου. Α άει την πετσάν ούλα, μσόρο, ούτα κασέν, για μια καταβίτα, αν. Πνίφα τα λούλε, ούλα, τι ζάνε, ρεντζάν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούτα, ομ γυμνάζο. Νίφα ζάνε, φα μα είναι φεό, φοβε, τι τον τάναν, βε, σα ζητήραν σου. Την μισό, βε, τα μνε πιάσαν γυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεβίραν, δάιδαρ μολύν ούλου. Το μπουρντάλαν έγκαν τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουίμ τα τσάν μου δε μολάλα δάλα κιάν. Λάλα νιού ζωνε τένα ή τα μυβολόνιν τζίνια, άναμ σαν ισέραν, νε φαν που τούτσε νε καράν να μωράν τσάν ούνο. Δε τάνι πλέτανι φουκτάν φαγαζάβα ζαβατάν, σάικου ζε γνζένα ουέφα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το ψάνε σαν πανανού, τσάνε νεβαλέ, το τούφανε τούτσα νε κατσάνε λεράν φασαρότε να μάναν πότσα λελάλαν. Την είπανε που άφηνε γόρα τη τούτσα έλεγε σαβατσά να τον σάριο. Την είπανε σε είπαμε αντάν φουλάν πάνω να μπαγανά νίλαλα να κέλιο. Την είπαμε μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φου κέλμουν αν τι έτο μνέ μήτσι λεβα τένα ράμφε. Τι μου κούλακανε τι εμνέ ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μήτσι λεβα λεούλα μα καπιάρα τα τεμί. Τσι ένα τεμιάς. Σαν φιφουάλα μου την είπα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέ, ρε λάψα, πιέρι, δεν έβανε νεολά, μια ραπίμπολα λάψα, ναι, το μόνο βαφισέ, ρουντζά. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούτσεν σαν, ναι, τα είδα.
0: Σότα του μπουκουλά, σότα του μπουκουβάφ.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Ραντέσακα χαρένα αμπτάνε τζερέν. Δια έφα μια βίτσι, μια αμπίβτ, μια ρέν. Ήραν ζωτή του τζόκ. Φάντα τζά. Εις κρίση. Φα. Φίλεν ένα τέλει. Μάνα να τούμπουν ήραν ζωτή του τζόκ. Ρουσί, Αυστραλία, Μαδαγκασκάρ. Να όν Μαδαγκασκάρ αν τα φίτσα μπρο καραζαντανό, σε τρία μπολα τσιμφανί τσακίτρουα νι ούλου να έτου. Άρα τσιμφανί τσακίτρου νι ούλου να έτου. Δια ράβα τα τέρακ. Λέει φούμπαν φσένε να τραμζέει. Σε τί να διτσιμάφα πού έζαν φαμπενάρα να να το τέτου. Δια μπαμάνα να ούλου να γιάνε γεν γιάσε. Μισιάν γιάσε. Σαν ηλάνε σαν φαμβούνα να ντρόμπα αζαούν γιάσι. Μιέκι, άρι, μιάτικι, αφού μαϊρβέκ αν φασεράνα. Ζεν φασεράνα να ζαν. Ζανουέ, τούγκο, για τσάπτσι κι αμζευτόν ζέι. Φα, μάνανα, αρέτο πελατάνα τσίκι. Φιλ φιλ ζάζα να πενάρνε ο ζω του ζω. Ρούα, νου, υπετά, νιουάβουν τη φιλενίντη. Φα, ζέ τσίρεσα κατ' ο καρέν ζέι. Τσίρεσα κατ' ο καρέν ζέι. Φα, ρίσεκα πολιτική, ζει ζαβατζέι. Πολιτική, νόνο, ρίσεκα πολιτική, ζαβατζέι. Ραμ τζέρτσι και του. Δι τα δίφα μπεν τεν γενεράλ Ραμανατσούνου μπλάζε, οε, λεμπονάνα να τσι μπουρμπούρν μαλαγκάσι, σα τι τσι τάτατα, ο Ανρέν Λιζάφι.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Σημεί πόγε λέει ούλου χαμαρότανε λέντα σε τέμα τα ούτσε λέει εγώ έχει φαλούσα τη βυρίση για το τελειάρα. Ακούω να είμαι σημαντέα, ζέμζε μου σαραικές, ζέσα τέα που ματέλω τη βυρίση τίκο, ζέσα νέσα τέα. Και ρέτη χαμούν ούλου μαλάκι αμζοφτούν να νεκτούν, δεν είναι φασάει η παμάρουτσα ακούω να είναι και τώρα. Ακούω αβιλιμούρα, τσι λέτα. Λέω να μιζέκε τσι μπόγε σε τέα αντσάνο, μα τα ούτσε λέει βυρίση. Δεν είμαι ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν ούτε καν

0: बस तुम कुफा भी
1: Δεν ήταν να τον κάνει την ρέκια ψηφουλουρίνη, να τον κάνει πιάντσον πάνω καζίκη. Αβίρκε να τραβάταν την ίκη ήταν ζάι. Ένα ρε πάνω πολιτική αρέσει να ρεκταρέω, βαρή φατσιάντα ένα ρε ραϊσνέ είναι ενάης. Ζάι τη βίτρα. Την βουρτά του είσαι. Δεν άρακαν λαζάι νοτιόε, ζάν την τάμπταρου, τσον φοκόνα ρε ρατσμαγή τα βαβούλα. Ζάι τα βατρέ, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντεν αίζει και τη ζωή, μα τούγκε ζάι τον φουλαντά. Σαν την ειρήνη, σαν ο νησιάν του πνευματικού των ατομφυλών, αμαμνίστ, διτίνα λαζαβή, φαίζαν ρέι, νου αφακά πανάτ, λαλά πανρίναν, σίζαν ρέι, νου άμπι, νου ανίρι, μπα, τσιζαλίν φόκο μαλακά, θα τίτενα να το κοντζαμί, νου φαβόκα τσι ατοναρό, τα καλνάινα, ζεν τίνα το κο, τζεζαβατέ, αμσοφτών ζωβίν που λέμε σίτενε ρέι. Καίν, Ιούλιο έντρανε να φύγει να τσιμπτουζού, τσιάφακα μίτσι, ανέρε μνήσι στην Φουλαντά, τσιάφακα μίτσι, ανέρε μνήσι, σεκρετήρα παντζακάνα, σαν τα αρμυρί. Δρουά δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίσι φυζάνε σαν φανατζάνα, δρουά δεν είναι σαν. Μπουλαμίσι φυζάνε το μτσί.